Σε χαπεράμε, Ροδολφίτο Λόπες, μποκαϊρατάμε, ο απετέ. Μη σιέντο σύγκο ύπου απενόα, μποχα που γεντάβιο ήχου ούτατα. Τε σαπίρα μήτα τα τιόγια πόβα, νιουα κάβι όμως ουνουμπά. Πεσανε βοία, οι πανιάνε, τα μέλαμα, έπωση, η φουνσιόν γιαβέ, ο γεσάβα κουέμαν το γουεροβιάνε.